24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά. Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Μένα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Σε φύγει!

0: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
8: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
8: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Έλα, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: στην παρέα. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά.
6: Ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
6: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
1: ACS τα πάντα παντού.
0: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: αγαπώ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Μάνος, 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
11: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ, γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
10: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
11: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
12: Καλά, αντερχόμαστε.
13: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Άιντε.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Στήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: φάση.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού. ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Ράδιο Μάνος 103,4. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX, πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX, πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
8: Καλά, ερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Έλα, τρελογόρι. Έλα, Γιώργο.
1: Είμαι από το Νέο Σουλί.
0: Ναι.
1: Και ο πατέρα μου λεγόταν Φαντζάρης, Φαντζάρης Φώτης.
0: Πώς?
1: Φαντζάρης Φώτης.
0: Φαντζάρης. Κάτσε λίγο. Φαντζάρης Φώτης λεγότανε.
1: Ναι.
0: Από το Σουλί.
1: Το Νέο Σουλί και η μάνα μου ήταν από το Θολόσερο.
0: Ναι. Εντάξει, το...
1: Γεράκι λεγόταν η μάνα.
0: Πώς?
1: Γεράκι, Γεράκι.
0: Γεράκι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Άκουσε.
1: Το κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ότι από εκεί να τα μέρινε. Αλλά γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, μια χαρά. Το παρατσούκλι είναι ο γαμπρός όμως, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Και βάζω ένα τραγούδι από μένα για αυτόνα.
0: Περίμενε, έλα, αυτό το τραγούδι
1: παίζει. Όποιο παίζει εσύ.
0: Αυτό που παίζει, αυτό που παίζει. Αυτό που παίζει αφιερωμένο για τον κύριο Γιώργο, για σένα και για όλη την παρέα. Τη ραδιοφωνική.
1: Για όλη την παρέα, για όλη την παρέα που αγούνα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. 11 η ώρα θα έχουμε.
1: Έτσι πέσαμε.
0: 11 η ώρα θα έχουμε γραμμούλες έτσι στον αέρα και τώρα. Έχουμε γραμμούλες. Άντε, τα λέμε, τσαου.
1: Έχουμε
0: και γράξενο μετά. Βάλε καπέλα 400 κιλά κρασί να πιούμε.

0: βγήκαν, ναι, καλά είμαστε.
1: Καλά, να ακούω την εκπομπή σου, άκουσα και τον Ιώτη.
0: Ναι, ο Ιώτης το καλύτερο παιδί και ο Βασίλης το καλύτερο παιδί και η Δήμητρα το καλύτερο κορίτσι. 11 η ώρα θα βγάλω γραμμές και επίσης 11 η ώρα μετά τις 11 θα παίξω και μερικά ξένα παλιά, χορευτικά. Πάμε.
1: Μέχρι 11 εγώ κοιμηθεί.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει, κοιμήσου. Καλύτερα, να κοιμάσαι. Μην μ' ακούτε, κοιμηθείτε.
1: Τι να κάνω, ξεκουράζομαι τώρα.
0: Ξέρετε, ξέρετε.
1: Μετά ξεκινάω.
0: Εσύ, εγώ απλά ενημερώνω.
1: Ξεκινάω με το μαγαζί μετά, 12 ώρες κάθε μέρα.
0: Εγώ ενημερώνω, εντάξει. Ενημερώνω, εντάξει. Τι κάνεις, ή πώς τα πας?
1: Καλά, Παύλου, καλά, δόξα του Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Καλά είμαστε.
0: Βρέχει εκεί στην περιοχή σου?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, καλό όμως, χρειάζεται.
1: Έχει από το πρωί που μία ξεκινάει, μία σταματάει.
0: Είναι καλό, είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Χρειαζόμαστε βροχή, χρειαζόμαστε νερό. Θα έχουμε σοβαρό θέμα. Γενικά η χώρα μας με τα νερά. Σοβαρό θέμα. Καλά που βρέχει και εντάξει, τα πράγματα κάπως γίνονται.
1: Εντάξει, δεν βρέχει πολύ.
0: Όσο βρέχει.
1: Απλώς μία σταματάει, μία ξεκινάει.
0: Δεν πειράζει, έρχεται κι άλλη βροχή. Κι άλλη βροχή να ποτίσουν τα χωράφια, όλα αυτά. Η χαμηλή, έτσι, όχι η δυνατή με αυτά, έτσι, η χαμηλή. Ό,τι πρέπει είναι για τα χωράφια. Ψυχολόγος είμαι, γεωπόνος είμαι, ψευτολόγος είμαι, όλα είμαι.
1: Δήμαρχος είσαι.
0: Δήμαρχος.
1: Αφού έχεις πει ότι θα μας φτιάξεις πισίνες, εμείς δεν θέλουμε εδώ στο Πλατάμο να δείχνουμε θάλασσα.
0: Τους είπα εγώ.
1: Όμως από εκεί, από τα κουριά της Κατερίνης, κάνε καμία πισίνα.
0: Τους είπα εγώ. Πάρε π.χ. σε κάθε χωριό ψηφίστε Παύλο Βασιλείου, σε κάθε χωριό πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Δηλαδή σε στην, ας πούμε, στο Ιράχη τώρα. Ώσπου να κατεβείς κάτω, ξέρω εγώ, περνάει η ώρα. Σου κάνω μια πισίνα εκεί, βάλω και λίγο άμμο, βάλω και κανένα αυτό και μια χαρά είσαι. Λοιπόν, για πες τραγούδι, κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι κάνουμε.
1: Θέλω από τη Μαρινέλα.
0: Μαρινέλα.
1: Αυτό το τραγούδι που λέει καμιά φορά.
0: Ναι, Μαρινέλα, ναι, καμιά φορά. Ναι, καμιά φορά.
1: Το καταλαβαίνεις ποιο λέω?
0: Ναι, ναι, ναι, καμιά, πες το και έγινε και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις, έλα, κατευθείαν.
1: Το αφιερώνω στην οικογένειά μου πάντα, στην Έφη και στην Αντωνέλα.
0: Οκ, okay. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σκαλά, γεια σου, γεια σου.

Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα. Το επόμενο τραγούδι είναι για την καλή μας φίλη τη Μάρθα. Τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Γεια σου, Αριάννα.

Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες που μας κάνουν την τιμή και μας τηλεφωνούν. Μιλήσαμε με έναν ακροατή, μου λέει «Σε εκτιμώ, σε αγαπώ», μου έλεγε. Του λέω «Και εγώ σε αγαπώ», γιατί μόνο το τηλέφωνο που κάνεις, που σηκώνεις τη γραμμή, που σηκώνεις το τηλέφωνο και με παίρνεις, με τιμάει αυτό το πράγμα. Φίλος μας ο Γρηγόρης είναι, να είσαι καλά Κατερίνη, μας ακούει καθοδόν, είναι μέσα στο αμάξι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια και όλα αυτά τα σχετικά, δεν χρειάζεται να τα πω. Ότι είναι καλό το δε, μεταξύ μας, το ξέρουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε να πούμε μερικά πραγματάκια για τους χορηγούς. Την εκπομπή την οποία ακούτε την στηρίζουν τα εξής καταστήματα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Περιμένεις λίγο, μπράβο. Κυριακές το απόγευμα, 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο σύγχρονο τυπογραφείο στο νομό Πιερίας, το πιο καλύτερο θα έλεγα, το πιο υπερσύγχρονο τυπογραφείο, ακούει στο όνομα Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Τα καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς σας. Ακούει το όνομα Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνα Σονίδη 11 Κατερίνη. Οι νούμερο 1 ζωοτροφές ακούνε στο My Max Pet Shop. Λάμνα Σονίδη 9 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4, υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ, φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα. Είναι ακριβώς το Λίτλ Πρα. Σταματάς, παραγγέλνεις εκεί ένα κέρι βούρστ ή το πουλτ μπορκ. Αυτά είναι γερμανικά, έχει και τα ελληνικά. Από τις 11 η ώρα μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σανίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Χρήστος Γιάντσιος. Εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Ο φίλος που με έκλεισε η γραμμή, το είναι το αυτό το τραγούδι παίζει. Δεν καταλαβα, για ξανά να στείλω. Αν αυτό είναι ρε αρέθ. Κυκλοφόρησε το 69 με 70 πρόσφατα. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Ακούει το όνομα Κοκελίδης. Λάμνα Σονίδη 11 Κατερίνη. Μισό λεπτό να βάλουμε τα τραγούδια σου. 11 η ώρα θα έχουμε παλιά τραγούδια ξένα και θα βγάλουμε και καμιά γραμμή να τα πούμε. Και τώρα, αν θέλετε κάποια τραγούδια, εσείς που είστε στον δρόμο και μας ακούτε, θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι και να το ακούσετε γρήγορα, παίρνεις ένα τηλέφωνο και το ζητάς και όταν κλείσουμε το τηλέφωνο το ακούς κατευθείαν. Λοιπόν, ένα τραγούδι αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο, ξέρω ότι του αρέσει αυτό το τραγούδι. Καπέλα, βάλε 400 γλάκρα να πιούμε, για να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας το Λευτέρη που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου Λευτέρη, χάρηκα που σ' άκουσα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν, έτσι. Παιδιά, εδώ είμαστε.

0: Ιώνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εύχομαι καλή ξεκούραση. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά που είπες ήταν πολύ σημαντικά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε στο τραγούδι για τη φίλη μας την Ιωάννα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, έτσι. Αυτό πρέπει, ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Για την Ιωάννα, καλή επιστροφή, Ιωάννα, και καλή ξεκούραση. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο.

παρατηρώ σήμερα ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες σήμερα. Πάρα πολλές γυναίκες. Λοιπόν, η φίλη μας η Όλγα από Κατερίνη το αφιερώνει στη φίλη της την Αρετή και στη Δέσποινα.

0: σου.
1: Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, χαίρεκα πάρα πολύ που άκουσα και την Ελένη. Η Ελένη είναι μια καινούργια φίλη. Υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιες ακροάτριες. Καλό αυτό, πολύ καλό. Λοιπόν, η φίλη μας η Ελένη μας ακούει στη δουλειά της. Το επόμενο τραγούδι αφαιρμό. Ζήτησε ένα τραγούδι του Μητροπάνου, μου λέει, το οποίο να μην έχει παιχτεί. Λοιπόν, της βρήκα ένα τραγούδι του Μητροπάνου, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνεται ένας χαμός από γραμμές. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Ούτε βραβεία πάρουμε, ούτε μετάλλια θα πάρουμε. Ούτε διακρίσεις. Εμείς το κάνουμε γιατί το γουστάρουμε και βέβαια και τους χορηγούς. Και για το φίλο που με είπε, δεν πειράζει. Και να μην μας ακούς δεν πειράζει. Αρκεί να είσαι γερός. Αυτό μετράει. Και να μην μας ακούς δεν πειράζει. Να είσαι γερός. Εγώ αυτό θέλω. Α, τα υπόλοιπα άστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μητροπάνου για τη φίλη μας την Ελένη που δουλεύει. Τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε, μας τηλεφωνείτε. Είναι λίγο δύσκολο να πιάσετε γραμμή, αλλά προσπαθήστε.

0: Γεια σου Μαρία του Βουνού και του Λόγκου. Γεια σου Μαρία. Ωραίο έτσι. Εγώ κοίταξε. Μαρία του Βουνού και του Λόγκου. Έτσι θα σε λέω εγώ.
1: Ναι, ωραία.
0: Έλα.
1: Με
0: αγάπη το λέω αυτό, με αγάπη έτσι.
1: Ναι, ναι, με αγάπη και τον καταλαβαίνω, δεν είμαι αυτό. Είμαι πολύ ηρεμή και πολύ τα δέχομαι αυτά που καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, με αγάπη και με σεβασμό το λέω. Λοιπόν, για πες Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι, Παύλο. Ναι. Λοιπόν, θέλω πρώτα να αρχίσουμε από το Λάκη, την οικογένειά του και εκείνο που βρίσκεται εκεί πάνω.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Και τις οικογένειές σας, τις δικές σας, δική σου, του Γιάννη, τον Άγγελο και τα άλλα θα πούμε αργότερα για τα κουρίσια. Θα πάρω ξανά για άλλα κουρίσια που θα βάλουμε να χορεύουν.
0: Έγινε, οκ. Okay. Μαρία μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να σε καλά,
1: Μαρία. Και εγώ θα τα πούμε ξανά.
0: Έγινε. Yeah. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Μαρία. Η Μαρία του Βουνού και του Λόγκου. Το παρατσούκλι της αυτού. Βγάζουμε και παρατσούκλια εμείς. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Εσύ είσαι. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Όποτε έχεις χρόνο, διάθεση και να μην μας ακούς δεν πειράζει. Και να μην με ακούς δεν πειράζει. Εγώ όταν έρχομαι να κάνω εκπομπή, δεν ξέρουν ότι οι φίλοι μου ότι κάνουν, θα κάνω εκπομπές. Δεν ξέρουν. Και στο ιντερνετικό τους λέω μην λέτε τίποτα για μένα. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω. Περνάμε καλά. Περνάμε καλά. Όμορφα ρε. Με τρολαγόρι. Λοιπόν. Υγεία. Αμήν, υγεία και τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Όλα τα άλλα είναι, έρχονται και παρέρχονται. Γι' αυτό βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή, κοντή, ξανθιά, μελαχρινή, με γαλαζοκίτρινα, μουσταρδί μάτια. Παύλος Βασιλείου. Γεια Στέλλα.

Γεια σου Μαρία του Βουνού, την εκτίμησή μας και τη φίλια μας. Λοιπόν, έλα Δέσποινα, σ' ακούω. Δέσποινα, μας ακούς Δέσποινα? Δέσποινα δεν μας ακούει. Μας ακούς? Μας έχασε Δέσποινα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, Δέσποινα, προφανώς έπεσε η γραμμή σου, ξαναπάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, η Δέσποινα ζήτησε το «Με πρόδωσες» στα νήσια. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσοι τα ξέρετε τηλεφωνείτε. Σταθερά κινητά.

0: Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Είναι αγώνεζε και με τρελαίνε. Σαββατο... Ο Καμπίσκιος. Ο... Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Πάρε τον Καμπίσκιο. Καμπίσκιος, ο σέντερφο του Παθρακικού.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι κάνεις, Καμπίσκια?
1: Τώρα μόλις γύρισα.
0: Τι λέει, το σχολείο, πώς πάει το σχολείο?
1: Καλά, μωρέ, καλά πάει. Να, όρεξε να έχεις. Καλά πάει.
0: Πάντως, εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Ότι είσαι, φαίνεσαι μπαμ κανείς, ότι είσαι καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
1: Ευχαριστώ. Καλό είσαι, παιδάκι. Τι να κάνουμε όσο μπορούμε.
0: Όταν κοιμάσαι, γίνεσαι ακόμα καλύτερος.
1: Ναι, ο ύπνος είναι το καλύτερο ιατρικό, Παυλό.
0: Κοιμάσαι, αρέσει ο ύπνος, ε?
1: Ναι, ναι, μου αρέσει να ξεκουράζουμε έτσι καλά και μετά είναι όλη, με, όλη την ώρα,
0: ναι,
1: καθαρός.
0: Ένας καλός ύπνος είναι ότι πρέπει και...
1: Ναι, σε κάτι, καθαρίζει από όλα, σε καθαρίζει.
0: Πρέπει να πάρεις και στρώμα ανατομικό και μαξιλάρι ανατομικό για να κοιμάσαι άνετα. Ένας καλός ύπνος...
1: καλά κοιμάμαι, ναι, έχω καλό κρεβάτι, δηλαδή, καλό στρώμα.
0: Ωραία, μια χαρά είσαι.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, γιατί αν μεγαλώσεις μετά, αν μεγαλώσεις κι άλλο, θα πηγαίνει συχνά στις τουαλέτες. Βάζει δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασίλειου.
1: Ακόμα λέμε τέτοια από τώρα.
0: Εντάξει, μην κρίζεις ακόμα.
1: Ναι, είναι νωρίς ακόμα. Με τα παιδιά τα λέμε στο Ιντερνετ κάθε απόγευμα.
0: Ναι, ναι, καλά παιδιά.
1: Καμός, πολύ ωραία τραγούδι. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Βάλε λίγο το Βοσκόπουλο του χρόνου τέτοια μέρα.
0: Βοσκόπουλο, ναι, του χρόνου τέτοια μέρα. Ναι, και άλλο.
1: Του χρόνου τέτοια μέρα.
0: Ναι, και άλλο.
1: Και τ' άλλο βάλε του Δημησίου, αυτός που μένει αθάνατος.
0: Ναι. Λοιπόν, η εκπομπή λέγεται Πες το και έγινε. Και αν το ακούς, να με τηλεφωνήσεις.
1: Για μία από αυτήν στο περίπτερο και δεν ξαναγύρισε.
0: Ναι. Για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια που είπε αγάπη μου πάω για τσιγάρα και την έκανε Λουίς. Ναι, ζήλευε αυτό, τη χτυπούσε, αυτό τι θα κάνει η γυναίκα.
1: Και δεν ξαναγύρισε.
0: Τι θα κάνει, είναι. Άντε, γεια σου λέει.
1: Τα λέμε, γεια, καλή συνέχεια.
0: Ναι, άντε, γεια. Γιώργος Καμπίσιος, ο σέντερφο του Παθαρκικού.

0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Έλα Μακούς.
0: Σ' ακούω. Σ' αγαπάω Μακούς. Για πες.
1: Με τα γαλαζοπράσινα μάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω τις της Πάολα.
0: Ναι.
1: Κατέβασέ μου χαμηλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και άλλο.
1: Κατέβασέ μου χαμηλά και το άλλο κάπου φταίω κι εγώ. Δύο τραγούδια.
0: Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα. Επειδή τα άκοψα τα τραγούδια στη μέση, θα παίξω τα τραγούδια του Καμπίσιου. Δύο τραγούδια, ένα και καπάκι τα δικά σου. Συμφωνείς.
1: Έγινε αγόρι μου.
0: Να σε καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Κι εγώ σε βλέπω εκεί στη γέφυρα που περπατάς.
0: Περπατάω.
1: Κάθε μέρα σ' ακούω, αλλά έχεις πάρα πολύ κόσμο και λέω να μην ενοχλήσω.
0: Όχι, δεν με ενοχλείς. Τιμή μου είναι.
1: Εντάξει,
0: το θεωρώ μέγιστη τιμή. Ακούς Δημήτρη, από τις γραμμές των τρένων μέχρι το στη στροφή του Σβορώνου, περνάω το Σβορώνο και εκεί και ξαναγυρνάω πίσω.
1: Άντε, τόσο μακριά πας.
0: Ναι. Χρόνια, όχι τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Θεός. Ευχαριστώ τον Θεό που μας δίνει αυτή τη δύναμη. Ευχαριστώ.
1: Όταν περνάς από εκεί, από το ποτάμι, να το χαιρετάς τον ποταμό. Να λες, γεια σου ποταμέ.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνει κατά βάθος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά ταπεινά πράγματα, Δημήτρη. Απλά ταπεινά πράγματα και σεμνά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ τι κάνεις, πώς τα πας, όλα καλά.
1: Καλά. Καλά,
0: και εσύ,
1: είμαι, ξέρεις.
0: Και εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Καλός.
1: Έχω καμιά καλή σύντροφο.
0: Άμα βρούμε, άμα προκύψει κάτι, γιατί όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα προκύψει καμιά καλή κυρία που θέλει, μας ακούει τώρα και θέλει, ξέρω εγώ, το φίλο μας τον Δημήτρη, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν,
1: σπίτια,
0: και εσύ είσαι.
1: Όχι τρελαμενή.
0: Όχι, σπίτι, εντάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, ναι. Δημήτρη, και εσύ είσαι καλός άνθρωπος.
1: Ναι, και εγώ μετά τα προσφέρω όλα.
0: Όχι, και εσύ είσαι καλός άνθρωπος, λέω.
1: Καλός είμαι τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Μην κοιτάς που έμεινα μόνος.
0: Ναι, δεν πειράζει, τι σημασία.
1: Τι συνθήκες της ζωής.
0: Γιατί αυτοί που μένουν μόνοι τους. Γιατί αυτοί που μένουν μόνοι τους είναι κακοί. Καλοί, και αυτοί για κάποιο λόγο χωρίσαν. Εντάξει, όλα μέσα στο, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Μέσα στη ζωή είναι.
1: Όλα, ναι.
0: Ναι. Πάντως χάρηκα πολύ που... Ναι, χάρηκα που σ' άκουσα. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εξαιρετικός ο κύριος Δημήτρης ο φίλος μου. Λοιπόν, αυτοί που είναι μόνοι, κοίταξε, ο χωρισμός σήμερα τα πράγματα όπως γίνανε, οι άνθρωποι αυτοί που είναι η φθορά, δηλαδή όταν ένα ζευγάρι μένει σε καθημερινή βάση, πρέπει να κάνει διάφορα πραγματάκια για να ξεπεράσει αυτή την φθορά. Γιατί η καθημερινότητα φθείρει ένα ζευγάρι. Θέλει να βρει κάποια πράγματα για να το... Έχω πολλά πράγματα να πω, αλλά τα πούμε λίγο πιο αργά. Ας το βάλουμε κάτι τραγούδι τώρα. Λοιπόν, και το λέω ορμόμενος, όχι γιατί είμαι έξυπνος. Απλά επειδή είμαι τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο από 150 χρονών τώρα που είμαι. Τώρα πόσο χρόνο είμαι, 150 χρονών. Όταν 50 χρονών σου λέω. Λοιπόν, από πέμπτη τάξη δημοτικού που κάνω μέχρι τώρα, έχω ακούσει τα αυτιά μου πολλά και έτσι μοιραία. Μπορώ να δώσω κάποια πράγματα, να πω μια την ταπεινή μου γνώμη δηλαδή, όχι ότι. Κατάλαβε. Τέλο λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια, τα πούμε μετά πιο αργά αυτά. 11 η ώρα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε τα τραγούδια του φίλου μου του Καμπίσιου. Αυτό και το επόμενο.

για τον Γιώργο τον Καμπίσιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα τραγούδια του φίλου μου του Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Το πρακτορείο Προπό εκεί. Χαιρετισμούς. Αυτό και το επόμενο, Δημήτρη, για σένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα, σ' ακούω, Χάρη. Τι κάνεις, Χάρη?
1: Δεν είμαι στον αέρα, όχι.
0: Θες τον αέρα, σου βγάλω. Ή στον αέρα.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Κάτσε λίγο να βάλω. Περίμενε να σε βγάλω εκτός. Περίμενε λίγο. Για το φίλο μου τον Δημήτρη αφιερωμένο.

0: Τσάρι.
1: Ναι.
0: Τρελό πανέμορφο αγόρι 16χρονο είσαι στον αέρα τώρα.
1: Τον αέρα.
0: Βάλτε το μπουφάν σου, βγάλε το μπουφάν σου.
1: Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο. Σήμερα βγαίνει,
0: του βγάζει
1: τον
0: αέρα στου ακροατέ. Ναι, του βγάζω του ακροατέ. Χαμόζει από τηλέφωνα. Εντάξει, με πιο πολύ με παίρνω σταθερό. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Τι κάνει.
1: Λοιπόν. Στον αέρα μα, έτσι.
0: Ναι, έβαλε το μπουφάν σου.
1: Ωραία, ναι, έχω βάλει το μπουφάν μου. Τα πάει. Εντάξει, δεν βρειώνω. Εντάξει, λοιπόν. Σήμερα θα μας βάλεις δύο εικοσάρια, εικοσάρια.
0: Ναι.
1: Δύο παλιά τραγούδια εικοσάρια.
0: Και 11 το βράδυ θα πάρει η Δήμητρα, η Δημητρούλα, στον αέρα και θα βάλω και ξένα χορευτικά. Δίσκο που χόρευες.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Στα νιάτα σου.
1: Λοιπόν, να πούμε τα εικοσάρια, δύο εικοσάρια.
0: Ναι, ποια θες.
1: Μη μου λέτε λόγια για παρηγοριά Περπινιάδης.
0: Άμα.
1: Καλά και μεγάλη θλίψη Θεσσαλός.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μεγάλη θλίψη Θεσσαλός, Βασίλης Θεσσαλός.
0: Θυμάμαι είχε βγάλει το δίσκο Θεσσαλός και είχαμε πάει και τον είχαμε αγοράσει.
1: Ωραία τραγουδία, ωραία τραγουδία.
0: Ναι, επανεκτελέσει.
1: Ειδικά αυτό το μη μου λέτε λόγια είναι άστο, μην ψάχνεις. Τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Καλή εκπομπή, ε!
0: Περπινιάδες, μιλά τα λόγια, έτσι. Τσαου.
1: Καλό βράδυ,
0: γεια. Λοιπόν, ξέρεις τώρα, θυμήθηκα κάτι και γελάω τώρα. Όταν ήρθα στην Κατερίνη για πρώτη φορά, ήμουνα στο Διόνυσο και μετά είχα πάει στο Πανόραμα. Και μετά στον Αλέξανδρο και μετά είμαι εδώ. Με τη βοήθεια του Θεού πάρα πολλά. Όταν ήρθα, ήμουνα στο Πανόραμα. Γελάω με τον εαυτό μου, με πέραν τηλέφωνο και λέγανε, έλα Παύλε, κάνε μας μια αφιέρωση ρε, θέλουμε το τραγούδι αυτό από το καφέ Σούλα. Αν είσαι πως αγαθός ήμουν, πολύ αγαθός ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να είμαι χρόνια στο κουμπέν. Καφέ Σούλα. Έβγαινα εγώ, έλεγα, από την καφετερία Σούλα. Από την καφετερία Σούλα στα παιδιά, ξέρω εγώ. Έπαιρνε έλα από το καφέ Μαρία, ας πούμε, πως αγαθός ήμουνα. Τα θυμάμαι καμιά φορά και τρελαίνω. Εντάξει, εγώ τώρα πόσα χρόνια ήμουν επαγγελματίας στο ραδιόφωνα και δουλειά παράλληλα, έτσι. Οικογένεια και τα λοιπά. Έπαιρνε καφέ Μαρία και έλεγα, η καφετερία Μαρία, έλεγα μέσα μου, ρε γαμώτο μου, τι παράξενες καφετερίες έχουν εδώ στην Κατερίνη. Και μετά παίρνει άλλος και μου λέει, εσύ είναι με γυναίκες, δεν είναι καφετερίες. Για το αγαθοχώρι, τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Και εδώ μια φορά ήμουν στον Αλέξανδρο, ο Στέφανος με λέει να σε κεράσω ένα ούτσο, ένα τσίπουρο. Πώς είναι ρε φίλε, όταν είσαι, μπορεί να ήμουν αλλού μέσα στα πράγματα, αλλά εκεί δεν ήξερα. Και είχα πάει στο, με έχει πάει, μου καλέσει να μου κεράσει ένα τσίπουρο, βασικά εντάξει το ας πούμε. Και που δεν πηγαίνω κιόλας, αλλά μπροστά πήγα, μου έκανε εντύπωση, τι μου έκανε εντύπωση παιδιά, μου έκανε εντύπωση που ήταν η γυναίκα σερβιτόρα. Και λέω, τι γυναίκα σερβιτόρα, στο τσίπουρο, να ξέρει τσίπουρο, καφενείο, δεν ξέρω, καφενείο.

Μ' ακούει και τώρα το παιδί αυτό. Τον είχα βάλει χέρι, τον είχα βγάλει στον αέρα και έλεγε αυτός ότι τα λεφτά τα έφαγε με τις γυναίκες, τέλος πάντων. Και του καλά, δεν τρέπεσαι, τα λεφτά τα έτρωγες με τα παιδιά σου τουλάχιστον, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, αγαθοχώρη δηλαδή. Τι πας, ποιο να βάλεις τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να μην είσαι αγαθοχώρη, είσαι αγαθοχώριο. Για μένα μιλάω. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο μοντέρνο τυπογραφείο. Σαπλαχίδης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Ακούει το όνομα Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σονίδη, Δεκατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop. Λάμνια Σονίδη 9, Κατερίνη. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ, υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλπ. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής το... Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, Λάμνα Σονίδη, τι λέω μωρέ, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ, υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόλαντ, φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4.

0: Χάρη, στον αέρα σε. Για πες μου ποια τραγούδια με είπες, ποια τραγούδια.
1: Μη μου λέτε λόγια για Παρηγοριά Περπινιάδης.
0: Περπινιάδης.
1: Και Βασίλης Θεσσαλός, Μεγάλη Θλίψη.
0: Ωραίο αυτό το τραγούδι, το θυμάμαι.
1: Τραγουδάρες και τα δύο, ρε.
0: Περπινιάδης, μη μου λέτε.
1: Μη μου λέτε λόγια για Παρηγοριά.
0: Ναι, ωραίο τραγούδι.
1: Για μια αγάπη δεν υπάρχει πια. Και πάμε στο Βασίλη Θεσσαλό, Μεγάλη Θλίψη.
0: Ωραία, φίλε, σεντερφόρ, ε.
1: Τραγουδάρες εσύ.
0: Ναι, ωραία τραγουδά.
1: 20 με τόνο.
0: Με τόνο.
1: Κεφαλαία όλα και τόνο πάνω.
0: Ξέρεις ποιο, εμείς όταν ήμασταν τα πιτσιρίκια ξεπιαβάζαμε στα μεσαία, στα παιδιά της Καλαμαριάς, όταν βγαίναμε. Ο Μαλλιάς, πώς λέγεται αυτό, το Σεντόνι του Πυρπινιάδη. Και, και το να ήμουν το Σεντονάκι, ρε, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Να πάρω το σεντονάκι μου, λέει.
0: Ναι.
1: Το δικό σου καβατάκι.
0: Ναι, αυτό.
1: Να λίγο το κορμί σου και να παίρνω το φιλί σου.
0: Ναι. Σ' αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει. Σ' αρέσει.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Να το βάλω, να το βάλω.
1: Ποιο τραγουδάει, ποιο
0: τραγουδάει. Ο Περπινιάδης, ρε.
1: Περπινιάδης, αν είναι καλά, ναι. Βάλε τώρα αυτά και βλέπουμε.
0: Έγινε. Μη μου λέτε και το άλλο, είπες στο Θεσσαλοσόκη.
1: Μη μου λέτε λόγια για Παρηγοριά Περπινιάδης και Μεγάλη Θλίψη Βασίλης Θεσσαλός.
0: Okay. Okay.

0: Λοιπόν, έλα Μαρία, έλα Μαρία.
1: Πες. Ναι, ακούω.
0: Πες, έλα, δεις τον αέρα.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Λοιπόν, αφιερώνω το τραγούδι αυτό στην κυρία Ζωή και το σύζυγό της, ξέρεις, το Γιάννη,
0: ναι.
1: Μητέρα.
0: Χαιρισμού στην αγάπη
1: μου. Στο Κατινάκι, ναι, που είναι στην Αθήνα, να σηκωθεί να χορέψει υπεύθυνα,
0: ναι,
1: γιατί έχει χαθεί, δεν τη βρίσκομαι.
0: Ναι.
1: στην Άννα τη Μαρία.
0: Ναι.
1: Για τη Στέλλα και τη Θεσσαλονίκη. Μαρία. Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θες, κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο?
1: Το τραγούδι να πω.
0: Πες.
1: Το έχασα το τραγούδι. Σήκω χόρεψε ό,τι θέλεις, όμορφη σουλτάνα μου.
0: Ποιος τραγουδάει αυτό το σήκω χόρεψε, θυμάσαι? Ο Καζαντζίδης τραγουδάει.
1: Δεν το έχεις αυτό?
0: Σήκω χόρεψε το τραγουδάει ο Καζαντζίδης.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ναι, σήκω χόρεψε. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Έγινε.
1: Άμα δεν το βολεύει, βάλει εσύ ένα καλό.
0: Έλα, το βρήκα.
1: Έλα, εντάξει, έγινε. Άντε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
1: Ναι,
0: γεια σου.
1: Ακούω εδώ.
0: Γεια σου, Μαρία του Βουνού και του Λόγκου. Γεια σου, ρε Μαράκη. Γεια σου, ρε Μαρία του Βουνού και του Λόγκου. Για την κυρία Ζωή, για τον Γιάννη τον Υδροχό. Για όλα τα παιδιά του Ράδιο Μάνο, τον πώς το πω, τον άλλο, τον Άγγελο τον Πυραλή. Ποιος άλλος είναι? Να κάνουμε και μια αφιέρωση στη φίλη μας την Μαράκη, στο Μαράκη. Μαράκη παντρεύτηκε ένα Γάλλο σκηνοθέτη, δεν μπορεί τώρα. Λάκα κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους παλιούς εκφωνητές του Ράδιο Μάνο. Την αγάπη μου σε όλους. 11 η ώρα θα βάλουμε ξένα παλιά δίσκο χορευτικά και θα βγάλουμε και καμιά γραμμή να μιλήσουμε έτσι όπως μιλάμε και τώρα. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνικη εκπομπή.

καταλυτικό ρόλο παίζει η απλότητα. Η απλότητα και η σεμνότητα. Αυτά τα δύο πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και στο ραδιόφωνο και στη ζωή. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν είμαστε. Για μένα μιλάω τώρα, έτσι, τίποτα. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Και άμα φύγεις, όλοι έχουν, δεν υπάρχεις. Εκτός αν κάνεις κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια, ότι τα τραγούδια, εγώ ας πούμε, τα τραγούδια φεύγουνε. Δεν γίνεσαι ποτέ γνωστός από τα τραγούδια. Είναι τι λες, πώς τα λες και τι ενδιαφέρον παρουσιάζει. Τώρα βέβαια ο κόσμος, όπως έγιναν πράγματα σήμερα, δεν πιστεύει εύκολα σε αυτά που λες, αλλά στην πορεία όμως τα βλέπει και τα συναντάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα πολύ. Πώς είμαι, Γιάννης, έγινε Γιάννη μου. Θα τα πούμε κάποια στιγμή, μην αγχώνεσαι. Και όταν έχεις χρόνο και διάθεση και να μην μας ακούς, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην με ακούσει εμένα, δεν έχω θέμα. Εγώ θέλω ο άλλος να με ακούει γιατί γουστάρει. Αν δεν θέλει να με ακούει, δεν πειράζει. Εντάξει. Όταν ο άλλος έχει να του δώσει κάποια πράγματα εκτός από τη μουσική, εντάξει, η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά το πιο σημαντικό ρόλο είναι τα λεγόμενα. Πώς τα λες, τι λες και κατά πόσο είναι αληθινά αυτά που λες. Και κατά πόσο είσαι ψυχολόγος, ψευδολόγος, υπαρξιολόγος. Λοιπόν, έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Γιάννη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν μόνο.

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον Νίκο. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο λέω. Ξέρω το λίγο, παίρνω λίγο. Παρακαλώ. Γεια σου. Γεια σου Λα. Πες μου ποιο. Ποιο. Πώς. Οκ, εντάξει, οκ. Ναι, ναι, άκουσα να σχελά. Λοιπόν, για το φίλο που το έχει ζητήσει. Λοιπόν, άμα ξέχασα το όνομά σου, ρε. Τέλος πάντων. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν.

φίλο μας το Σάβα. Γεια Σάβα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Χαμός γίνεται. Τα τηλέφωνα ισχύουν.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και χαίρομαι σήμερα που ακούω πάρα πολλούς καινούργιους ακροατές και οι παλιοί, βέβαια. Έτσι δεν το συζητάμε, και οι παλιοί ακροατές και οι καινούργιοι όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ, γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα, μου ζητάνε έτσι ένα τραγουδάκι και μπορώ και πάμε καλά. Δεν πήρα να σου πω κάτι. Όταν κάνεις πολλές μέρες εκπομπές, κάποια στιγμή ο κόσμος κουράζει να σε ακούει. Δεν τίθεται θέμα αυτό. Αυτό και να μην με ακούσει δεν πειράζει, δεν έχω θέμα. Εγώ είμαι τη σχολή. Όταν πάω να κάνω κουμπί, θα κοιτάξω να παρουσιάσω τα καλύτερα τραγούδια, να βάλω τις επιλογές τις καλύτερες. Για πρώτο και απ' όλα να περνάμε καλά και όμορφα. Ούτε μετάλλια θέλουμε, ούτε διακρίσεις θέλουμε, ό,τι κάναμε. Τελείωσε αυτό. Έκλεισε. Λοιπόν, ούτε ζήλιες, ούτε κακίες, ούτε αυτά, ούτε και τίποτα. Μακριά από αυτά από εμάς. Ούτε ψέματα και κυρίως όχι ψέματα. Όχι, δεν με δυσκολίες αυτές του ψέματος. Ψέματα θα πω μου κατά συνθήκη ψεύδι. Δηλαδή η ανάγκη, κατά ανάγκη. Δηλαδή πεθαίνει κάποιος και του λες όχι ρε μια χαρά είσαι ξέρω. Καταλάβεις τι εννοώ αυτό. Τι να πω ψέματα. Το ψέμα έχει κοντή ημερημηνία. Καλύτερα το πεις στον άλλο δεν σε απαντάω, δεν θέλω να σε απαντήσω και τελειώνει η υπόθεση. Και βάλε και 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχανή με γαλαζοκίτρινο ματιά. Όχι, όχι. Δεν θέλω να παρουσιάσω τίποτα ακόμα. Εμείς παίζουμε τα τραγουδάκια μας, τα ωραία, βάζουμε τον κόσμο μας, έτσι περνάμε καλά, όμορφα. Δεν θέλω μετάλλια. Μετάλλια τα πάρεις εσύ καλύτερα. Κατάλαβες.

0: Έλα Σάκη, Σάκη, Σάκη, Σάκης από το Κίτρος, τι κάνεις?
1: Σε έπαιρνα τηλέφωνο αλλά δεν το σήκωσα.
0: Όχι, μιλούσα και...
1: Εντάξει, που ξέρω εγώ τι έπαιρνες.
0: Ναι, μιλούσα ρε παιδί μου και άνθρωπος ήθελα να του δώσω κάποιες εξηγήσεις, κάτι λέγαμε. Και λέει δεν σε ακούω καλά και τα λοιπά και εκείνη να πήρες και εσύ, λέω καλά, τον πάρω μετά. Τι κάνεις τρολαγόρη?
1: Όλα καλά, εμείς στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι, βάλε και 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
1: Καταρχήν χρωστάς βαρέλι, δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι, όχι, βαρέλι δεν χρωστάω, χρωστάω ένα κανένα λίτρο, δύο, κάπου εκεί μέσα.
1: Ρε φέρ το εδώ πέρα το πιούμε.
0: Ναι, το φέρω, ναι, τι κάνεις, το φέρω, μας πρέπει να πάρουμε αυτό. Φαντάσαι, 27 του μηνός, 28, θα σε φέρω.
1: Τι θα γίνει τότε?
0: Τι, τώρα άστε, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, τα λέμε, είπαμε, τα πούμε.
1: Εντάξει, που ξέρω, μη λες τίποτα, μήπως 27-28.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Καμιά γιορτή εκεί, θα το ψάξω εκεί πέρα, θα το...
0: Ναι, καμιά εθνική γιορτή. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, αφού έχουμε υγεία, περπατάμε, όλα καλά.
0: Σάκη, καλό είναι που έχουμε βροχές, έτσι, ναι.
1: Καλό είναι, τα στάδια είναι ότι πρέπει τώρα, ξέρεις.
0: Και τι ξέρω, η βροχή δεν είναι δυνατή, είμαστε...
1: Δεν είναι έβριξη πολύ, φαντάζει.
0: Είναι ότι πρέπει για πότισμα.
1: Και από αύριο ζέστη πάλι.
0: Πάλι ζέστη, άμα ζητώ που καίγαμε.
1: Από αύριο και Κυριακή, ιδιαίτερα 27.
0: Πω.
1: Από αύριο ανεβαίνει την υποκρασία.
0: Καλό είναι να βρέξει γιατί χρειαζόμαστε και το νερό. Έχουμε θέμα με τα νερά η Ελλάδα. Χαριάζει το νερό.
1: Ναι.
0: Για λέγε τραγούδι.
1: Τραγούδι, ένα Μανώλη Αγγελόπουλο, μόνο εσύ με αγάπησες το πρώτο.
0: Αγγελόπουλος.
1: Και ένα από Χαρά Βέρα, πάλι Ινόπνευμα θα πιω.
0: Μόνο εσύ με αγάπησες.
1: Μανώλης Αγγελόπουλος.
0: Μόνο εσύ με αγάπησες. Και το άλλο...
1: Να τα αφιερώσω στη Δημητούλα μου την Παοκτσού με πάρα πολύ αγάπη, στο φίλο μου τον Κυριάκο, τον Γιώργο και την Τάνια, στην Κατερίνη με πάρα πολύ αγάπη, στην Εύη στη Γερμανία και την οικογένειά τη, στον Βασίλη τον Πανταρόπουλο τον φίλο μου, στην αγαπημένη μου κυρία Βάσου Στακτέλ, πάντα την αγάπη μου, την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Χάθηκε αυτή.
1: Στην, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Ξαφανίστηκε. Okay.
1: Άμα ακούει να πάρει τηλέφωνο. Την Στέλλα την Αγρότησα, στο γιο τον Μεχνό Αγρό τον φίλο μου, τον Δημήτρη του Πανεπιστήμιου από το Κύτρο, στον Τάκη τον Ατλάντη και στην Αριάννα στην Παταμόνα, στον Γιώργο από τον Επτάλοφο και στην Καλυψό στην Κατερίνη στον Φώτη, και στον Φώτη τον Αχτύπητο.
0: Χαρά Βέρα, πώς είπες το τραγούδι?
1: Απιώ το Χαρά Βέρα, πάλι νόπνευμα θα πιω.
0: Πάλι νόπνευμα θα πιω, πάλι νόπνευμα. Ωραία. Λοιπόν, όλα καλά, χάρηκα που σ' άκουσα, γιατί είσαι και καλό παλικάρι.
1: Εγώ χάρηκα, φίλε μου.
0: Είσαι και καλό παιδί. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, φίλε μου, να είσαι
0: καλά. Γεια σου. Σάκης από το Κύτρο, στο εξωτικό που λέει και η Δημητρούλα. Δημητρούλα, τσέρε, εξωτικό Κύτρο. Τι λέω, όχι Δημητρούλα, τι Δημητρούλα. 35 χρόνια γυναίκα. Δημητρά, πες. Λοιπόν. 32 είναι πόσο είναι, κάπου εκεί μέσα. Λοιπόν, έλα, Σάκη, Κύτρος για σένα. Το φιλαράκι ο Σάκης, ο Κύτρος.

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές που είναι στην παρέα μας και γίνει ένας χαμός εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μας τον Αβραάμ που το ζήτησε. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρουν τηλέφωνα, μπορεί να τηλεφωνήσουν.

0: όπως είπαμε.
1: Βασίλη, έλα Βασίλη. Το καλά ψυχολόγησες.
0: Περίμενε λίγο Βασίλη, περίμενε λίγο. Παίρνουμε λίγο. Παρακαλώ.
1: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Περίμενε λίγο στο τηλέφωνο. Ποιος είναι?
2: Έλα ρε Γιάννη
1: Τσακαβάρας. Έλα ρε Τσακαβάρας. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Μην μιλάς, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Παρακαλώ. Σταθερό. Γεια σου, ποιος είναι? Έλα, ποιος? Έλα ρε τρελαγόρι, δεν δείπνεις το κινητό. Τι? Δεν κατάλαβα τι λες. Δεν σε βγάζω αφού δεν παίρνεις το κινητό, πώς σε βγάλω?
2: Κάνα καλά.
1: Πότε πήρες τηλέφωνο? Πάρε τηλέφωνο τώρα να σε βγάλω. Θα πάρεις? Άντε πάρε. Πάρε τώρα να σε βγάλω στο κινητό. Ρε παιδιά, αν παίρνετε στο σταθερό, σταθερό πώς σας βγάλω στον αέρα? Να με παίρνουν όλοι περισσότερο, παίρνουν στο σταθερό. Τους λέω, μα θέλετε να βγείτε στον αέρα, βγείτε. Πάρε στο κινητό. Δεν μπορώ να τους λέω, τους πιέζω να βγουν στον αέρα. Εντάξει, τους είπα, σπάστε το φράγμα της σιωπής, μην φοβάστε, μην δεν θα κάνουμε. Βγείτε στον αέρα, μιλήστε, εντάξει. Άσε για τις γυναίκες το καταλαβαίνω, γιατί όσο να είναι γυναίκες θα μου πούν τι πήρε στο βοηθό. Τέλος πάντων. Πάρτε στο κινητό, στο κινητό πάρτε. Πάρε στο κινητό. Λοιπόν. Ωραία, σου πω να πάρεις δεν παίρνεις, τώρα τι έγινε? Σακαβάρα πάρε τηλέφωνο στο κινητό ρε. Καλά πήρες, τι έκλεισες? Τέλος πάντων, λοιπόν. Ποιο τραγούδι λοιπόν. 10 χρόνια αγάπη. 10 χρόνια αγάπη. Παιδιά, πρέπει να πάρεις το κινητό για να σας βγάλω στον αέρα. Στο σταθερό δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν είναι εντάξει. Πάρεις το σταθερό, στο κινητό, να σας βγάλω. Κάτσε, τι έκανα τώρα εγώ. Κόλλησε εδώ κι εγώ. Για το φίλο που έστειλε το μήνυμα αυτό, δεν είναι, όχι ρε φίλε. Άμα είναι τους γλύφους για να τους κάνεις ακροατές, άστο μου, ναι, εγώ με δεν με αυτή τη σχολή. Εγώ ανέκατα από μωρό παιδί έτσι ήμουνα. Εγώ ότι και να μαλώσω και με έναν ακροατή, όχι τώρα, παλιά άνθρωπο. Και το λέω με, δηλαδή, δεν κάνω εκπτώσεις στην αξιοπρέπειά μου για να τον κάνω ακροατή. Όχι. Η αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια. Όχι ότι είμαι κάποιο, τίποτα δεν είμαι. Αλλά κάθε άνθρωπο έχει την αξιοπρέπειά του. Και όπω εγώ σέβομαι την κάθε αξιοπρέπεια του, τον κάθε άνθρωπο, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε είναι οτιδήποτε χρονών, όσο χρόνο και αν είναι, το σέβομαι και τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Πραγματικά τον αγαπώ, γιατί το μίσο και η κακία όλα δεν θα μείνουν. Δεν θα πάρει τίποτα μαζί σου. Και τα χωράφια και τα στρέμματα και τι κάνει. Άλλο τρέχει, τρέχει, τρέχει. Λοιπόν, να κάνει τι, όλα θα μείνουν εδώ. Τέλο. Και αυτό είναι. Και όχι, δεν κάνω εκτός στην αξιοπρέπεια, του τη δικιά μου, όχι. Εγώ έτυχε να κρατήσω με τον πω, μην με πάρεις τηλέφωνο, μην με ξαναακούσεις. Δεν θέλω να με ακούσεις στο ροπιό, έτσι τον είπα. Που δεν το κάνει άλλος εκφωνητής, όλοι κοιτάνε τους γλύφω να τους έχω από κοντά και τα λοιπά. Όχι, δεν με αυτές τις σχολείς εγώ. Τους σέβομαι τους ακροατές, σκίζομαι για τους ακροατές. Τους αγαπώ τους ακροατές γενικά και ας μην μ' ακούν, δεν χρειάζεται να μ' ακούν. Λοιπόν, τους σέβομαι όλους τους ανθρώπους, αλλά σε κάποια όρια. Το κάνω, μιλάω το γλύφωνο για να το κάνω κορατή, δεν το κάνω ποτέ αυτό. Είναι το σκαρί μου αυτό, πώς να το πούμε τώρα, εντάξει, κανείς δεν τελείωσε. Τσακαβάρα, τι έγινε? Κοιμήθηκε ο Τσακαβάρας. Για το Σπύρο αφιερωμένο το τραγούδι.

0: Τι κάνεις, Γαβάρα? Τι κάνεις? Να τον πεις στο Σαπλαχίδι ότι τον διαφημίζουμε καλά, πες τον, έτσι τον πεις.
1: Να.
0: Το βλέπεις στο Σαπλαχίδι?
1: Ναι, ρε, ναι. Τον είπα κιόλα, Παύλε. Τον είπα.
0: Μπράβο.
1: Καλά, λέει, θα το βρω, είπε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, για πες τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, τι να κάνω, κάθομαι, πίνω μπύρα.
0: Μπράβο. Τσακαβάρα. Τσακαβάρα είναι το επίθετο σου αυτό?
1: Ναι, ρε.
0: Και πώς γίνεται να είσαι πόντιος? Πόντιος είσαι?
1: Όχι, ρε, τόπιος, ο πατέρας μου τόπιος, η μάνα μου
0: είναι πόντια. Ναι. Αλλά εσύ αγαπάς τη μαμά, ε?
1: Ναι.
0: Μάνα είναι μόνο μία.
1: Ο μπαμπάς έφυγε, έμεινα με τη μαμά.
0: Ναι. Μαμά είναι μόνο μία. Δύστηκα. Για εμάς τους άντρες είμαστε, εντάξει, και για τις γυναίκες, η μάνα είναι μόνο μία.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Καλά, όλα καλά, τι κάνεις?
1: Παλαιό το τραγουδάκι.
0: Ποιο?
1: Αγαπάει η καρδούλα σου.
0: Εσύ?
1: Για άλλο το ακροατήριο.
0: Ποιο θες να ακούσεις? Ποιο αγαπάει η δικιά σου καρδούλα? Πώς τον είναι τον Αριστείδη? Τον Αριστείδη.
1: Όποιο θέλεις.
0: Ναι. Ωραία. Εγώ σε ρωτάω. Αν αγαπάς κάποιο τραγούδι, θες να το μεταδώσω?
1: Όχι, ρε αδερφέ, όποιο θέλεις.
0: Ωραία, θα σε βάλω.
1: Όποιο αγαπάει.
0: Θα σε βάλω.
1: Η καρδούλα σου και για όλο το ακροατήριο.
0: Τσακαβάρα, είσαι πολύ καλό παιδί, να σου πω παρεπιπτόντως. Είσαι καλός άνθρωπος. Γιατί δεν κρατάς κακία, ας πούμε. Μπορεί να κρατάς έτσι λίγο και τα λοιπά.
1: Τι κακία να κρατήσω, κακία εδώ θα μείνει, ρε.
0: Μπράβο, έτσι, σας συμφωνώ μαζί.
1: Εμείς θα πάμε.
0: Α, ναι, μπράβο, έτσι. Δεν βλέπεις εδώ μικρή, μεγάλη, όλοι φεύγουν.
1: Καλά,
0: να είσαι καλά, χάρηκα πολύ, Τσακαβάρα, που σ' άκουσα. Γιάννης Τσακαβάρας από το χωριό Κούκος.
1: Ναι.
0: Τι λέει, έχει κόσμο το χωριό Κούκος, για...
1: πώς να είναι, αφού τα είπαμε.
0: Τρισιοκούκος.
1: Τρισιοκούκος.
0: Και Σεβαστή, ναι. Ονομάστηκε Σεβαστή γιατί ήταν σεβάσμοι όλοι οι άνθρωποι και στη Σεβαστή.
1: Αυτοί πρόσφυγες είναι και αυτοί ήρθαν όπως ήρθαν οι δικοί μας εδώ, Παύλε.
0: Αλλά τα χωριά ερημώσανε, πάνε και τα δημοτικά, πάνε και...
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: πολύ...
1: γαμώ, ναι.
0: Και δεν είναι το οικονομικό, αυτό το είχα επισημάνει εγώ που σε, πριν από πολύ καιρό, γιατί καμιά φορά μάλλον, μιλούσαμε, και το οικονομικό δεν είναι καθόλου. Απλά η ευμάρεια, γιατί το διαδίκτυο δημιουργεί μια ευμάρεια, δηλαδή έχει κάνει ανθρώπους εθνέφοβους, φοβούνται. Κατάλαβες, το διαδίκτυο έχει εκτρέψει αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή δημιουργεί ανθρώπους που δεν είναι εθνόφοβοι. Τους βλέπω, το διαπιστώνω καθημερινά, ίσως γιατί διαβάζουν πολλά, μπαίνουν πολλά, αφιερώνουν πολύ χρόνο εκεί, έχουν απομονωθεί, δεν ξέρω τι θέλει.
1: Αυτό κάθε μέρα το βλέπουμε, ρε, πάλι και να κάνουμε.
0: Δυστυχώς όμως τα πράγματα, γενικά δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και η Ευρώπη είναι έτσι, η υπόλοιπη Ευρώπη έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρε.
0: Αυτά. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα για να ξεχάσουμε και την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με τα γαλαζοκίτρινα μουσταρδί.
1: Και 10 ρε γάμο τον πέλα μου κάνω μια φορά, όλο 7 πίνεις.
0: 7 μου αρέσουν, τι να κάνω. Εσύ πίνεις. Πίνεις εσύ.
1: Εγώ πίνω την πυρίτσα μου εδώ τώρα.
0: Τι μπύρα πίνεις?
1: Έχω μια αλφα, μια πίλς.
0: Ναι. Δεν μου λες, η μπύρα κάνει σκεμπέ όμως, λένε, έτσι, να ξέρεις, ε.
1: Τώρα το καλό. Για αυτούς που κάθονται, για αυτούς που δεν κάνουν, δεν κάνουν.
0: Δεν κάνουν, ε.
1: Πόσες μπύρες πίνεις, με λέει ο άλλος κάθε μέρα, λέω καμιά 12. Και δεν βάζεις κιλά, δεν βάζω όμως.
0: Το σκαρί, το σκαρί, ναι, είναι και αυτό, αλλά εντάξει, είναι και το σκαρί, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Έτσι,
1: συνήθως
0: πάνε. Μετά τα 40-45 εκεί ο άνθρωπος παρουσιάζει μια καμπύλη, το ρίχνει στο πιωτό και κάνει ένα σκεμπέ εκεί πέρα, σκεμπεδάκι ας πούμε. Εγώ ξέρεις τι ξέρω, και 100 χρονών να είσαι, πρέπει πάντα να είσαι όσο μπορείς νορμάλ στα κιλά σου. Κάνεις καλό στον εαυτό σου. Αυτά.
1: Αυτό κι εγώ, αυτό που τα χαρώ, να μην δω, γιατί δεν κρατάνε τα πόδια μετά.
0: Πρόσφατα, έτσι είναι, έτσι. Τα πολλά κιλά είναι πρόσθετα. Κάνει και κακό στην, και στην καρδιά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, είμαι ψυχολόγος, ψευτερολόγος, υπαραξιολόγος και γιατρός. Και γεωπόνος. Και κτηνίατρος. Εσύ πόσα ζώα τώρα έχεις?
1: 2.
0: Τα άλλα τι θα κάνεις?
1: Πήρα βόλτα.
0: Τα σφαξές, τα σφαξανε.
1: Όχι ρε.
0: Τι, γιατί κρατήσαμε?
1: Πριν τα σφαξουν, τα είχα πλήσει.
0: Δεν θα βάλεις άλλα παραπάνω ζώα?
1: Έχω 2 κατσικούρια τώρα. Θα δω τι θα κάνω, ναι.
0: Γιατί προφανώς βιοπορίζεσαι με τα ζώα, έτσι είναι, σε κτηνοτρόφος, δεν είσαι στο επάγγελμα.
1: Ναι, ρε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Εγώ χωρίς ζώο δεν μπορώ πάλι.
0: Ναι. Πάντως είναι δύσκολο, να σε πω κάτι, έχω παρατηρήσει. Και το έχω παρατηρήσει.
1: Κάτι να υπάρχει, άμα δεν υπάρχει.
0: Ξέρεις, το έχω παρατηρήσει.
1: Τότε εγώ μπορεί να πεθάνω. Αλλιώς, ναι, δεν πεθαίνω.
0: Ξέρεις, το έχω παρατηρήσει ότι η Ελληνίδα, δηλαδή οι εκτενοτρόφοι, δύσκολα βρίσκουν γυναίκα. Και ο λόγος που βρίσκουν δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο επάγγελμα. Είναι κλεισούρα, είναι αυτά, έχει τρεχάματα, έχει έτσι και τελικά. Και σε λέει, τι λες που θα πάρω εγώ ακτινοτρόφο. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά ρε φίλε.
1: Καλά πάλι.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, Τσακαβάρας Γιάννης του... Τα λέμε, από το χωριό Κούκος. Τρίσιο Κούκος είναι. Σεβαστή, ονομάστηκε Σεβαστή, γιατί ήταν σεβάσμοι οι άνθρωποι. Στο τόξο φτιάχναν καλά τόξα, κόντια κτλ. Όχι, τόξα φτιάχναν. Κουντουριώτησα φτιάχναν καλά κόντια. Σβορώνος εκεί οι άνθρωποι κάνουν σβούρες πολλές. Ξέρω ρε, πλάκα κάνω. Ξέρω ότι λακίτσα κάνω τώρα. Μοσχοχομπόταμος πήγε ένα μοσχάρι και πνίγηκε εκεί, στο ποτάμι. Και τα λοιπά. Στην Έλαφος πολλά ελάφια κυκλοφορούν εκεί και τα λοιπά. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάνουμε λογοπαίγνιο. Κάπελα βάλε 500 κιλά καρσινέψιο. Το κίτρος είναι γιατί όλα τα νεράκια κυκλοφορούν.
2: 10 χρόνια.
0: Γεια σου Λευτέρη, γεια σου. Τώρα Γερμανία είσαι? Α, εδώ, ποιο μέρος είσαι? Όχι, εδώ, σε χωριό.
3: Όχι, εδώ μένω, παιδιά μου,
0: α, δεν χρειάζεται να πεις τη διεύθυνση, εντάξει, εγώ νομίζω σε χωριό είσαι, εντάξει.
3: Όχι, είναι έφεσαι,
0: εγώ, το κάτω
3: χωριό,
0: ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά, θες τραγούδι?
3: Θα βάζεις πάλι.
0: Ποιο?
3: Τσιλιάγκο, το...
0: Τσιλιάγκος. Τσιλιάγκος. Σεντερφό. Ναι.
3: Ελευθέρωσε από όσο τις γυναίκες πάλι,
0: ξέρεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και τραγουδάρα. Είχε μανία με τις γυναίκες αυτός, τον έπαγα.
0: Το φάγανε οι γυναίκες. Αλλά ήταν γεματούλης, ήταν γεματούλης.
3: Το φάγανε. Ναι, νομίζω ότι εκεί που παίζει το πουζούκι λέει, λέει σαν το δικό στο όνομα του.
0: Παύλος. Αμά, μας έκανε ένα ζήλιο.
3: Για το πρόσεξες?
0: Όχι.
3: Για να το προσέξει από πάνω το τραγούδι, δεν σου λέει το όνομά σου.
0: Ναι, δεν το προσέξα. Τι κάνεις, Λευτέρη? Ναι, άτιμος.
3: Καλά, ξάπλα τώρα είμαι, γιατί είμαι μόνος. Τώρα καιρός άγρυψη.
0: Ναι, δεν θα πας Γερμανία. Δεν θα πας Γερμανία.
3: 21 θα πήγω, είπα.
0: 21. Σ' αρέσει εδώ ή σ' αρέσει, εδώ, ή σ' αρέσει και η Γερμανία?
3: Εδώ μ' αρέσει καλύτερα. Κάρμα. Ναι. Γερμανία είναι Γερμανία, εδώ έχει άλλη ζωή η Ελλάδα.
0: Ναι. Εκεί στη Γερμανία δεν κυκλοφορούν πολύ, ε.
3: Ναι. Όχι, έχω πολλοί Έλληνες, εντάξει, αλλά άλλο εδώ πέρα. Έχεις τα φιλαράκια σου, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Ναι, τα πάντα, ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, Λοιπόν, αυτά λέτε που είναι λουβά, για να σου πάρει κανένας άλλος
0: τηλέφωνο. Έγινε, έγινε, έγινε.
3: Να περιμένω να ακούσω τραγούδι.
0: Έγινε, έγινε, έγινε. Μ' ακούσα.
3: Ναι, καλή νύχτα.
0: Γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο, να βάλουμε κανένα τραγούδι. Λευτέρη, έλα Λευτέρη για σένα αφιερωμένο. Αδιόρθω τι είπα. Αδιό, αδιό. Πες, έλα σε αυτό. Χαμός γινότανε. Πανικός ρε. Ναι. Εσύ, να περνάμε καλά ρε, δεν φεύγουμε τα αλλιά ρε. Κοίταξε ρε φίλε, να δεις τώρα εσύ. Α, το το έβγαλε, το τέλος. Κάτσε λίγο, περίμενε να το πεις.
2: Πες μας λίγο.
0: Αφιερωμένο για το Ελευθέρι. Για το φιλαράκι μου από τη Γερμανία. Αλλά μένει τώρα εδώ.
2: Είναι και στα διόρθωτες να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
4: Επιθυμία.
2: Ρε φίλε Λευτέρη, πες μας λίγο γυναίκες αδιόρθωτες να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
4: Επιθυμία για το φίλο τον...

Γεια σου Λευτέρη. Λοιπόν, για το φίλο που ρώτησε, που έστειλε το μήνυμα, δεν ξέρω τι άνδρες της γυναίκας, ναι, έχουν θεματοσφόρα οι τραγουδιστές, αυτοί που μιλάνε, αυτοί που είναι επαγγελματίες, το λόγο που μιλάνε και τα λοιπά, όπως και εγώ, έχουμε θέματα. Τώρα, αν κάνεις μια φορά το χρόνο εκπομπή ή δύο φορές το χρόνο εκπομπή, τρόπος του λέγει, δύο φορές την εβδομάδα, αν σου κάνεις σε καθημερινή βάση, θα έχετε παρουσιάζει θέμα, κουράζει η φωνή. Λοιπόν, γιατρός δεν είμαι, θα τα πούμε άλλη φορά. Όσο για τα κιλά που με ρωτάς, εντάξει ρε φίλε, καλό είναι όσο μπορούμε να κρατάμε ένα στυλάκι. Όχι από θέμα ομορφιάς, από θέμα υγείας, εντάξει. Λοιπόν, για το φίλο του 318 που με ρωτάει, θα πας σε ένα εργατολόγο για να σου, να σου πει αυτός, εγώ τώρα να σου πω, αλλά εντάξει, από μένα πρέπει να έχεις να κοιτάς, όταν είναι κάποιοι τα τελευταία χρόνια πρέπει να κοιτάνε να κολλάνε αίσθημα, γιατί όσο πιο πολλά αίσθημα, λέει μια μέρα ένας κάποιος ακρατής με λέει, δεν παίρνω αίσθημα, δεν παίρνω λέει σύνταξη μεγάλη, παίρνω μικρή και ότι το κράτος και τα λοιπά, του λέω πόσα αίσθημα έχεις. Όταν δεν έχεις αίσθημα, τι θα πάρεις? Δεν θα πάρεις τίποτα. Θα πάρεις ένα. Όταν έχεις κολλάς αίσθημα, ας πούμε, έχεις καμιά 10.000, να πάρεις μια καλή σύνταξη. Πάνω από 10.000. Πάρεις μια καλή σύνταξη. Αν κολλάς αίσθημα, θα πάρεις. Αλλά όμως μην κολλάς σε μένα, όταν είναι εργατολόγο. Εντάξει, πάνε σε έναν εργατολόγο, δώσ' τον 20, 30, 50 ευρώ, πώς θα το δώσεις και να σου πει αυτός καλύτερα.

0: 142 με ρωτάει, 142 την αυτή την ερώτηση μου την έκανες 10 φορές μου την έστειλες. Ποιος είναι ο σταθμός, ποιος είναι ο καλύτερος σταθμός που έχεις δουλέψει μου λέει. Γιατί ξέρω ότι έχεις δουλέψει σε πολλούς σταθμούς μου λέει Παύλε. Όλοι οι σταθμοί είναι καλοί. Όλοι οι σταθμοί. Όλοι, ο καθένας έχει το κοινό του, ο κάθε εκφωνητής έχει το κοινό του. Θεωρώ χαζομάρα και ηλιθιότητα ο ένας ζηλεύει τον άλλον. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής. Να ζηλεύω εγώ τον συνάδελφό μου κτλ. Όχι να βρίσκω προσχήματα για να πω όχι εκείνο, όχι το άλλο κτλ. Δεν είμαι αυτής της σχολής της ζηλιάς. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Ο κάθε σταθμός έχει το κοινό του, τον κόσμο του, ο κάθε εκφωνητής έχει το κοινό του κτλ. Δεν μου αρέσει, εγώ είμαι της σχολής, όχι του γλυψίματος. Ναι, σέβομαι τον ακροατή, θα γίνω θυσία για τον ακροατή, μέχρι σε σημείο. Λοιπόν, δεν θέλω. Μέχρι σε σημείο. Λοιπόν, αυτά. Αυτό το διάβασα, αυτό. Ναι, έχουν θέματα σοβαρά, ναι. Τις φωνητικές σχολές, ναι, έχουνε. Αλλά αυτοί που κάνουν εκπομπές, όχι αυτοί που κάνουν μια φορά το χρόνο και μια τα Χριστούγεννα και μια το Πάσχα, αυτοί που είναι σε καθημερινή βάση και κάνουν πολλά χρόνια, ναι. Αυτά. Η γυναίκα ζει κατά μέσο όρο, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, έτσι. Με ρωτάς, την άποψή μου είναι αυτή. Ζει 8 με 10 χρόνια παραπάνω από τον άντρα. Λοιπόν, περίπου. Λοιπόν, ναι, αυτή η σχολή είμαι εγώ. Και το 3-18 που στείλει το μήνυμα. Ναι, είμαι τη σχολή ότι άμα θέλει άλλο σε πάρει, θα σε πάρει. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό λέω το τηλέφωνο, στο ξέρετε, δεν πάρει. Λοιπόν, ναι, παρεξηγήσει μπορούν να γίνουν. Θα σε πω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή όταν έκανα χείριση στις φωνητικές μου χορδές, τους παρακάλεσα και τους είπα, παιδιά μην παίρνω στο σταθερό, γιατί έχω θέμα λιγάκι, λίγο έκανα μια χείριση, θέλω λίγο να αναρρώσω. Μια δύσκολη χείριση. Με παίρνει ένα παιδί σχετικά νέο από τη φωνή, μια 40-45 χρονών, μου λέει, Παύλε μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι. Του λέω, ρε φιλαράκι, δεν ξέρω αν άκουσες τύπα. Λέει, άκουσα, αλλά δεν θέλω να βγω έξω, δεν θέλω να βγω στον αέρα. Του λέω, δεν θέλω να βγει στον αέρα, τι να κάνω τώρα εγώ. Εντάξει, θα το βάλω το τραγούδι, αλλά να ξέρω τι θα. Τότε που έκανε νυχές. Όχι, μου λέει, α, το κλεισά να το βάλω. Πήγα να το βάλω. Μου λέει, α, μην το βάζει, άκυρο μου λέει. Αυτό τσατίστηκε κιόλας. Βρεά, άιτε πάνε κάνε κανένα μπάνιο. Ρισκάρω εγώ τη ζωή μου για σένα. Όταν εσύ δεν με σέβεσαι, εσύ με ένα σεβαστό εγώ εσένα, παίρνει άλλο, ζητάει 500 τραγούδια. Σε βάζω 500 τραγούδια. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει και εσύ ότι έχουμε κόσμο, κοινό, πρέπει να του καταλάβει και εσύ εμά. Κατάλαβε. Καλά λέγε ο Μπαρμπαλάκη. Γι' αυτό και εγώ είπα, παιδιά, τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτού που τα ξέρουν. Όσοι θέλετε, πάρτε στο κινητό. Όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα, εγώ κανένα θέμα δεν έχω. Πάρτε στο κινητό να σα βγάλω στον αέρα. Γιατί πιο πολύ παίρνουν εκεί. Λοιπόν, και τον ΙΕ, ενώ τον εξηγήθηκα, το λέω, φίλε, έχω κάνει εγχείρηση κτλ. Αυτό δεν σεβάστηκε το δικό μου το θέμα και τη στιγμή. Εδώ, βρεά, είτε πάρε και μην ξαναπάρει. Λέει, μην το βάζει, δεν θέλω. Και μην ξαναπάρει και τηλέφωνο, του λέω. Έτσι τον είπα. Μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Όταν εσύ δεν σέβεσαι εμένα, να σεβαστώ εγώ εσένα. Και καμιά φορά μου λένε Παύλη, δεν θα σε ξεχάσουμε, δεν θα σε κάνουμε. Ωραία, άντε ρε, έφυγε τέλος. Γεια σας. Λοιπόν, και καλά έλεγε αυτός. Αυτές που σε επικροτούν και σε λένε Παύλη και Παύλη και Παύλη, αυτοί αύριο μπορεί να σε βρίσουν κιόλας. Είμαι και είμαι σίγουρος δηλαδή. Άμα τους κάνεις κάτι, ας πούμε, τσατίζονται για τώρα. Σκέφτηκες όμως από εγώ τι θέμα είναι. Έλα, ρετρολόγο, πανέμορφο. Πότε παντρευτείς να συγχάσω από σένα. Πότε παντρευτείς. Πότε παντρευτείς να συγχάσω.
1: Γυναίκα ψάχνω.
0: Αφού είσαι γαμπρός, τι γυναίκα. Εσύ γυναίκες, όχι.
1: Είναι ακριβώς.
0: Γαμπρός. Δεν μου λες. Πες μου κάτι. Τώρα μεταξύ μας είμαστε. Είμαστε σε μια καφετερία. Μακός.
1: Λέγε, α, τώρα ακούω, λέγε.
0: Πες ότι είμαστε μια καφετέρια τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε σε μια καφετέρια.
1: Αυτό και... μου το είπε σε άλλη φορά.
0: Περίμενε, περίμενε λίγο. Πάμε σε μια καφετέρια να πιούμε ένα καφέ τώρα. Λοιπόν, και μιλάμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει τώρα, κοιμηθήκαν τέτοια ώρα, κοιμούνται. Λοιπόν,
1: κοιμούνται,
0: ναι. Τέτοια ώρα κοιμούνται. Λοιπόν, τι σου τη πάει σε μια γυναίκα?
1: Να, να έχει τουπέ.
0: Να έχει τουπέ. Να το παίζει, δηλαδή.
1: Ναι, να τουπέ το... και να το παίζει. Ξέρω εγώ και ότι είναι και κάποια. Κατάλαβες.
0: Όλοι νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε, αλλά τελικά δεν είμαστε τίποτα.
1: Τίποτα, βέβαια.
0: Όσο πιο γρήγορα το συμπεράνεις,
1: τίποτα. Αυτά που λες είναι πραγματικότητα, ό,τι λες. Μα ξέρεις.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Κάνω πολλά χρόνια ραδιοφωνία από μωρό παιδί.
1: Το ξέρω, Παύλε, σε ξέρω, Παύλε.
0: Περίμενε να σου πω.
1: Σε ξέρω, εγώ μου και αυτοί.
0: Περίμενε.
1: Και από το τέτοιο. Και από το διάβολο και από το. Και από την Καλαμαριά. Το παιδιά τη Καλαμαριά.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ποτέ στη ζωή μου δεν είπα αυτόν τον ακροατή το βγάζω στον αέρα γιατί είναι έτσι γιουβέτσι και τα λοιπά. Όλοι οι ακροατές τους βγάζουν στον αέρα.
1: Και εγώ σέβομαι όταν με σέβονται.
0: Έτσι είναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Και...
1: Κατάλαβες φοβλάρα.
0: Αύριο...
1: Θέλω να τα ακούτε για την κυρία Χαρά μπορείς.
0: Ποιο θες?
1: Όποιον την αρέσει αυτή να το βάζει από μένα για την κυρία Χαρά.
0: Ωραία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Βασίλης αυτό κάνει το πρωί, 8 η ώρα λέει, 8 η ώρα
1: ξέρω. Το ξέρω, το ακούω.
0: Άντε,
1: λοιπόν, που αυτά... με στέλνει το μήνυμα, εγώ το έχω ανοιχτό.
0: Εγώ θέλω να βοηθήσω τα παιδιά, είναι στο ιντερνετικό
1: που είναι... Το ξέρω, είναι πολύ καλό παιδιά, κύριε Μητσούρα και όλοι.
0: Επειδή είναι δύσκολο και είναι και συνάδελφοί μου, εγώ δεν έχω ζηλιές ούτε
1: κοκκινές. Το ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Και θέλω να βοηθήσω όλους.
1: Σε καλά κάνεις.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα, άντε.
1: Καταρχήν εσύ δεν ζηλεύεις, δε παρικάρι μου.
0: Τι να ζηλέψα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εσύ.
1: Ξέρεις καμιά φορά,
0: να σου πω τώρα, όταν ένας άνθρωπος, και αυτό είναι αλήθεια που λέω, δεν ψέματα, εγώ δεν λέω δέματα. Τα λέω τώρα, περάσαν και τα χρόνια δηλαδή για το λέω, παλιά δεν τα έλεγα τίποτα. Όταν ένας άνθρωπος κάνει εκπομπή και έξω από το στούντιο είναι χίλια άτομα και... στο εποχή μουσικού γαλαξία και μιλάμε νεολαία τώρα, έτσι. Αυτή που είναι που, τώρα είναι καμιά 40 χρονών τα περισσότεροι τώρα, 40-43 κτλ. Λοιπόν, όταν μαζεύονται 1000 άτομα έξω από το στούντιο χωρίς καλλιτέχνη, έτσι μόνο και μόνο, τι να πεις τώρα, τι άλλο παραπάνω να κάνεις?
1: Άρα σέβονται εσένα και σ' αγαπάνε σαν άτομο, καταλάβες.
0: Γιατί δεν έχω δώσει δικαιώματα, γιατί προστάτευα τα κορίτσια, τα αγόρια από ναρκωτικά, παρόλο που ήμουν και μικρός εγώ, δεν ήμουν και μεγάλος. Λοιπόν, προστάτευα τα κορίτσια, υπήρχε νόμος, υπήρχε τάξη, υπήρχε οι εκφωνητές απαγορευόταν να έχουν εντάξει, άμα είναι κάποιος πιτσιρικάς, είχαμε και πιτσιρικάδες εκφωνητές.
1: Το Θεόφιλο τον ήξερες?
0: Πώς έβγαινε, φόρα.
1: Από το στούντιο 5.
0: Θεόφιλος, ναι, ακουστά το. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, το ξέρω.
1: Έκανε στο στούντιο 5.
0: Ναι. Έκανα ακουμπές και εκεί στο στούντιο 5. Αυτά.
1: Και μετά διέκοψε και τον έχασα από εκπομπές.
0: Τέλος πάντων. Πέρασε και από εκεί, περάσαν και πολλά στον διάλειμμα. Λοιπόν, έγινε. Στον 25 Θεσσαλονίκη.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Παυλάρα. Καλό βράδυ.
0: Γεια σα, γεια σα.
1: Καλή συνέχεια να έχει καλό πρωινό.
0: Γεια σα, γεια σα.
1: Θα σα ακούσω μέχρι το τέλος.
0: Γεια σα, γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, γινόταν τις κακομοίρες στα τηλέφωνα. Δεν έχω δώσει νούμερο. Τίποτα, κάνω τηλέφωνα. Του έλεγα τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα, όσοι τα ξέρετε. Λοιπόν, έγινε το έλα να δει. Πανικός. Κάθε λεπτό τριν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Για την κυρία Χαρά, φιερωμένο. Ράδιο Μάνας με τον Παύλο Βασιλείο.

ο Καζαντζίδης, ο 122 που με ρωτά, ο Καζαντζίδης είναι αντρικός τραγουδιστής, βέβαια. Ο Καζαντζίδης είναι αντρικός τραγουδιστής, Καζαντζίδης, Περπινιάδης κτλ. Κτλ. Είναι αντρικός. Ο Αγγελόπουλος πια παίρνει και λίγο γυναίκες. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι με ρωτάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξαναστείλ το μήνυμα, δεν είναι να καταλάβω τι θες να πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, μην το γράψεις καλά το μήνυμα, στείλ το ξανά. Για την κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς. Αν μας ακούει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να ακούσουμε λιγάκι. Γεια Στέλλα.

0: Καλώ τη Δήμητρα. Το καλό, το όμορφο κορίτσι. Γεια σου Δήμητρα. Δημητρούλα, τρούλα, τρούλα. Γεια σου Δήμητρα.
1: Τι κάνεις μεγάλε δάσκαλε, τι κάνεις πατέρα, τι κάνεις.
0: Άρε Δήμητρα. Τώρα πώς γίνεις, Δήμητρα ή Δημητρούλα.
1: Δήμητρα, άσε Δημητρούλα. Άσε Δημητρούλα, παιδικά.
0: Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις. Μ' άρεσε αυτό που έκανες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Το κάνεις Δήμητρα. 35 χρονών γυναίκα τώρα δεν χρειάζεται. Δημητρούλα. 35 χρονών γυναίκα. Δήμητρα, μια χαρά. Και όμορφο κορίτσι και μια χαρά κορίτσι. Σε παντρέψουμε ξανά.
1: Εγώ το δήλωσα και το έχω πει. Όποιος θέλει, στον Παύλο Ζωσιλείο. Εγώ τι θα με ζητήσει από τον πατέρα.
0: Ναι, ναι,
1: από τον
0: έτσι.
1: Πατέρα μου.
0: Εγώ είμαι πατέρας, κατά κανονίστε.
1: Εσύ θα τα κανονίσεις τα οικονομικά. Εγώ δεν ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Θα τα κανονίσεις αν με δώσεις, αν όχι.
0: Πότε κάνεις εκπομπές εσύ, πότε θα κάνεις εκπομπές.
1: Αύριο 5.30 ώρα, ναι. Με 9.30.
0: Ναι.
1: Και την Κυριακή στις 4 με 9.30.
0: Κοίταξε, όταν στα μεσαία, τώρα μην το πω, δεν θέλω να το πω πολύ έτσι, απ' έξω το ρο, παίξει παλιά τραγούδια, ξέρεις αυτά τα, ξέρεις τα παλιά, κατάλαβες. Και μετά μόλις κλείσει το σύστημα το γαλλικό στα μεσαία, μετά βάρα ό,τι θες.
1: Εντάξει.
0: Καλά, ό,τι συζητάνε, εντάξει.
1: Ναι,
0: τι,
1: ναι,
0: τι λέει,
1: ναι, εντάξει. Και παλιά και καινούργια αναλόγως.
0: Ναι, ναι. Τι κάνεις.
1: Και δημοτικά και ποδιακά και νησιότητα, ό,τι θέλει ο κόσμος.
0: Ο Βασίλης έκλεισε.
1: Ποιος.
0: Ο Βασίλης, ο Τίφανης, ο Σαλονικιός.
1: Όχι ακόμα.
0: Ο Βασίλης ήταν μορφή. Ο Βασίλης έβγαινε στα μεσαία, Τίφανης, με τον Γιώργο του Ζιζάνιο, με έναν, ξέρεις, αυτός έβγαινε και έλεγε, τότε τι έλεγε, ο Ζιζάνιον, ναι μάτια μου, ναι ματάρες μου όμορφες. Θυμάμαι έναν, ξέρεις, πιο πολύ του κάνανε για γκόμενες, πιο πολύ, οι πειρατικές σταθμοί, το κάνανε για γκόμενες, μόνοι λίγοι ήμασταν εκτός εμείς, τον οποίο και εγώ το αγαπούσα, το έκανα αυτό. Λοιπόν, πιο πολύ ήταν ένας άλλος, αυτό θυμάμαι, αυτός ήταν καμιά 30 χρονών τότε και έλεγε για τα κοριτσάκια με τις μπλε ποδίτσες και τους άσπρα για γαδάκια. Το φορούσαν, ξέρεις, ποδιές τότε.
1: Να, δεν κατάλαβα.
0: Πω, λέω, μέσα μου κόμπησε, μου μικρός ήμουνα. Πω, τι έλαβα κυνηγός είναι αυτός, τι γκομενιάρης είναι αυτός. Πω.
1: Το
0: κλίμι
1: το θυμάσαι.
0: Πώς το θυμάμαι. Πήρε σούτια
1: από εμένα. Άλλος από εκεί.
0: Ξέρεις τι έκανε ο κλίμις μια δόση. Άφησε υπονοούμενα ότι εγώ παίρνω, ξέρεις τι παίρνω. Και πήρα τηλέφωνο, ήταν στη φωνή της Τούμπας. Και του λέω τον ταφητικό. Του λέω έτσι και έτσι. Με λέει το διώχνω τώρα, μου λέει. Όχι, δεν θέλω να το διώξεις, λέω. Θα το βάλεις στην ώρα μου που κάνω κι εγώ αντίθετα και δεν θα το διώξεις καθόλου. Απλά να αναφέρει γιατί αυτός ήταν να με κάνει χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Αυτός, Παύλε, όταν παίρναμε τηλέφωνο στην εκπομπή τότε που ήμασταν 14 και 15 χρονών, αυτός σου είπα ότι κρατούσε το τηλέφωνο και μας έπαιρνε μετά τηλέφωνο και μας καλούσε στο σπίτι του.
0: Έτσι ήταν και πολλοί εκφωνητές. Έτσι ήταν και πάρα πολλοί εκφωνητές γενικά στο ραδιόφωνο. Και κυρίως επαγγελματίες. Που για μένα δεν είναι επαγγελματίες αυτό.
1: Πλάκα κάνεις, ή επαγγελματίες είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ή εγώ που έκανα, με πέρανε 4 και 5 η ώρα το πρωί τηλέφωνο, πεταγόμουν πάνω τη νύχτα, λέω τι είπα τηλέφωνο τη ώρα.
0: Και τι σε έλεγα να κοιμάσαι.
1: Κοιμάσαι, βάλε μας λέει ένα τραγούδι καψούρικο. 5 η ώρα το πρωί και 4 η ώρα.
0: Εσύ, ξέρεις κάτι, θυμάμαι ένας ακροατής που πήρε τηλέφωνο και ερχόταν σε συναντήσεις και ξέρεις τι με είπε, πέθανε το παιδί αυτό. Στη Μηχανιώνα ήταν, Κοσμάς λεγόταν, Κοσμάς. Συγχωρέθηκε και νέο παιδί. Λοιπόν, έλεγε φοβόμουν να φλερτάρω μια γυναίκα γιατί φοβόμουν εσένα μην τυχόν αντιδράσεις. Εγώ θυμάμαι γιατί είχαμε την ευθύνη, γιατί ήταν νέα παιδιά, νέα κορίτσια. Και τα γόρια δηλαδή. Προσέχαμε να περάσουν ναρκωτικά, ιστορίες, διάφορα πράγματα κτλ.
1: Τώρα ξέρεις πως φλερτάρουν.
0: Πώς.
1: Κάθεσαι στο διπλανό τραπέζι και κάθεται η άλλη στο διπλανό και σε ρωτάει, έχεις Facebook.
0: Το ξέρω, όχι τώρα. Όχι τώρα. Χρόνια. Χρόνια. Έχει αρκετά χρόνια που γίνεται.
1: Επειδή το έζησα πρόσφατα και έπαθα πλάκα. Λέω με Facebook τώρα, άμα έχεις Facebook, άμα έχεις TikTok, άμα έχεις Instagram. Φοβούνται να μιλήσουν τέτοια.
0: Ξέρω, να σε πω, όταν κάποτε πριν από 27 χρόνια με ρωτήσαν ποια είναι η γνώμη σου για το διαδίκτυο, τους είπα είναι ο πύργος της Βαβέλ, ο πύργος της σύγχυσης. Υπάρχουν άνθρωποι, εγώ τους βλέπω, είναι και φίλοι μου αυτοί, άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά όλη μέρα με το διαδίκτυο, όλη μέρα.
1: Μα πώς όλη... γίνεται αυτό, δεν τρελαίνονται, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εσύ έχει ευνουχίσει οικογένειες, έχει ευνουχίσει δηλαδή πλέον σχέσεις, επαφές, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, ό,τι θες. Μέσα από το διαδίκτυο που ο άλλος πεθαίνει στο νοσοκομείο και λέει ψόφα, καρκίνη και τα λέει κατάρες και τα... πολύ τοξικότητα ρε φίλε, πολύ ξεφτύλα. Αυτό εγώ το έχω πει το διαδίκτυο ότι θα το πληρώσει ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι άμεσα, δηλαδή χθες, τώρα, δηλαδή χρόνο με το χρόνο αρχίζει η φθορά του ανθρώπου.
1: Όσον αφορά αυτό που είπες πριν με τους ακροατές που παρεξηγούνται, έζησα κι εγώ μια τέτοια πρόσφατα. Παρεξηγήθηκε ένας γιατί δεν έβαλα ένα τραγούδι. Από τα 10 που ζήτησε δεν το έβαλα το ένα και έχει παρεξηγηθεί. Και γυρνάει και μου λέει στον αέρα, πάει να πλύνεις κανένα πιάτο, μόνο γι' αυτό κάνεις. Και λέω και εγώ στον αέρα, ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Καλά τον είπες.
1: Τι να τον πω ρε, να κάθω να ασχοληθώ τώρα, εντάξει. Ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη, δεν μπορούμε να...
0: Αυτό που λες με τα τηλέφωνα που το κάνουν πολλοί εκφωνητές. Και εγώ το είπα σε έναν φίλο μου που είχε σταθμό και του λέω αυτό που κάνεις καταδικάζει το σταθμό σου. Πρέπει το σταθμό να υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή να προσέξεις πάρα πολύ τη συμπεριφορά του κάθε εκφωνητή. Κατάλαβες, γιατί βγαίνουν αυτά, βρώμες. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ πράγμα.
1: Θέλει έλεγχο λίγο, γιατί είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, που...
0: Να τους αντιλαμβάνεσαι για να τους στέλνεις πακέτο με τρόπο. Τσακ, άντε γεια σας.
1: Δηλαδή επειδή κάνουμε ραδιόφωνο, μια γυναίκα όταν κάνει ραδιόφωνο δεν σημαίνει ότι ψάχνεται. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν μερικοί. Μια γυναίκα που όταν κάνει ραδιόφωνο αγαπάει το ραδιόφωνο. Αγαπάει τη μουσική, αγαπάει αυτό που κάνει. Mm. Να έχει επικοινωνία με τους ακροατές. Να...
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ότι ψάχνονται όλες οι γυναίκες, δεν είναι έτσι.
0: Εγώ το είπα.
1: Αυτό προσπαθώ να τους δώσω να το καταλάβουν και δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Άκου να σου πω κάτι. Σεμινάρια. Τα σεμινάρια δεν τα ακούνε. Η γυναίκα δεν το έχει στο πιάτο. Καμιά γυναίκα δεν το έχει στο πιάτο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι άντρες. Πρέπει να κρατάνε μια αξιοπρέπεια και οι άντρες. Καμιά γυναίκα δεν το έχει στο πιάτο και καμιά γυναίκα δεν είναι εδώ. Έλεος.
1: Τι περιμένετε, η γυναίκα να κάνει ραδιόφωνο για να ψάξει να βρει
0: κόμενο. Ήρθα μια μέρα εδώ στο στούντιο δύο κυρίες και μία άψε έτσι αυτό που είπε, εντάξει εσύ είσαι από το σταθμό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λέω, δεν κατάλαβες καλά, με τον Παύλο Βασιλείου μιλάς. Τι κάνανε οι άλλοι, δεν με απασχολεί. Εγώ τι κάνω, τσακ την έφερα στα νερά. Τι σημαίνει, επειδή κάνουμε κουμπί, ρε άιντε για.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εσύ που είσαι ακροάτρια του κάπτου του μουσικού γαλαξία, εγώ προσωπικά έχω δώσει δικαιώματα τόσα χρόνια.
1: Ποτέ. Ήσουν πάντα προστατευτικός και σου είπα, μας πειράξανε μέσα σε μία συνάντηση. Ήμασταν τότε 14:30. Η εντολή είναι να τον βγάλουμε έξω από το μαγαζί αυτόν τον κύριο.
0: Κατευθείαν.
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα, του δώσανε τα τσιγάρα του στο χέρι και τον βγάλανε έξω από το μαγαζί. Γιατί μας πήραξε.
0: Έτσι, γιατί ήσουν 14:30 και αυτός ήταν 150 χρονών.
1: Και αυτός ήταν γύρω στα 45.
0: Δρόμο, τον πουλό.
1: Ναι, κατευθείαν τον βγάλανε έξω από το μαγαζί χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Έτσι. Αυτό εγώ μπορεί να μην έκανα χρήματα πολλά ή να τα έφαγα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είμαι καθαρός. Και από τη στιγμή που είμαι καθαρός και δεν έχω πειράξει κανέναν άνθρωπο, αυτό έρχομαι. Και ποτέ στη ζωή μου, δεν ζήλεψα κανέναν εκφωνητή. Ποτέ, καμία φορά.
1: Οπότε και τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή και αυτό το καιρό που κάνω, αυτά τα χρόνια που κάνω στο δικό σταθμό, πάνε πάντα μας βοηθάς, πάντα μας στηρίζεις, πάντα. Δεν έχω να πω κάτι άσχημο για σένα, ότι ζηλεύεις. Ποτέ δεν ζήλεψες. Είτε εμένα, είτε το γιο, είτε το Βασίλη που κάνουμε κομπές. Ποτέ, πάντα μας βοηθάς, πάντα μας στηρίζεις.
0: Και ποτέ δεν διαφημίζω τον εαυτό μου.
1: Ποτέ δεν κάνεις διαφήμιση για σένα. Ποτέ. Λοιπόν. Στα τόσα χρόνια που σε ξέρω, ποτέ δεν έχεις κάνει διαφήμιση για σένα. Ποτέ.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το έλεγα και με το συγχωρεμένο τον Νίκο τον Κότσι. Ότι ποτέ δεν έχεις διαφημίσει τον εαυτό σου. Ποτέ.
0: Ναι. Στην τύχη όλα.
1: Ναι, ποτέ.
0: Εάν είναι
1: πάντα,
0: κάτι...
1: πάντα βοηθάς και στηρίζεις τους άλλους.
0: Ναι.
1: Όχι τον εαυτό σου. Γι' αυτό σε έχει κάνει και κύριο με κάπα κεφαλαίο.
0: Ναι, σφαλά. Λοιπόν, πες πώς μπορούν να σας βρουν εκεί στο ίντερνετικό ραδιόφωνο.
1: Πατώντας στο Google Παύλος Βασιλείου Live, θα μπουν κατευθείαν και θα ακούσουν το σταθμό.
0: Τι πατάνε, τι
1: πες. Όσοι έχουν ίντερνετ, πατώντας στο Google Παύλος Βασιλείου Live στα αγγλικά ή στα λατινικά όπως θέλουν, θα τους βγάλει κατευθείαν στο link.
0: Και πατήσουν. Και πότε κάνεις εκπομπήσια, αύριο?
1: Αύριο 5.30 με 9.30 το βράδυ και αν δεν κάνει το βράδυ ο Βασίλης ο Τίφανης 11 η ώρα θα ξανακάνω μέχρι τις 1.
0: Okay,
1: και ξανά την Κυριακή 4 με 9.30.
0: Ωραία. Θα σε βάλω δίσκο χορευτικά τώρα.
1: Ωραία. Θα μου βάλεις ένα χορευτικό καλό έτσι να μου ανεβάσει λίγο το βράδυ.
0: Okay, αυτά τα τραγούδια, τα χορευτικά που θα βάλω, τα βάζα όταν ήμουν πιτσιρίκος. Τη φωνή μου την έχεις ακούσει όταν ήμουν μικρός?
1: Ναι, μου είχε στείλει ένα...
0: Στείλ το μου να το βάλω λίγο στον αέρα, άμα το βρεις.
1: Θέλει να το ψάξω, να το δω.
0: Καλά, άμα το βρεις, ναι, εντάξει. Έγινε, έγινε.
1: Καλό βράδυ, πατέρα, να σε καλά.
0: Γεια σου, Δημητρούλα,
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Δήμητρο. Η Δήμητρα είναι ένα κορίτσι το οποίο ερχόταν συναντήσει και ήταν 14 χρονών, τώρα είναι 35, 37, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, τα κάπου εκεί μέσα. Λοιπόν, και πολλά άλλα κορίτσια του μουσικού γαλαξία που τώρα μας ακούνε και μας παίρνουν τηλέφωνο, αυτά είναι γύρω 40 χρονών τώρα. Λοιπόν, 40-42 και ακροατές δηλαδή. Λοιπόν. Κάτσε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Κάτσε να πω και τους χορηγούς λίγο. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρονο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφέ στην Ιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης. Κομός Μαρία Αποστολίδου, Λάμια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Είναι Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά τη Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόλαντ. Το Ρόλαντ είναι σεφ, φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα γερμανικά και ελληνικά. Το Κέρι Βούρστ, το οποίο είναι γερμανικό, και το Πούλτ Μπόρντ. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο Λίσμπο. Πρώτο χιλιόμετρο παλιά τη Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη. Γεωργία και Ρόλαντ, το Ρόλαντ είναι σεφ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας επίσης είναι κόλλησε

Κοίταξε, που κόλλησα τώρα. Θέλω να το θυμηθώ μετά και το πω. Γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Στέλλα. Από την άλλη, φυλακή δεν ήταν ισόβια για παιδεραστία. Αυτό έγινε μια φορά ρε παιδιά, έγινε μια φορά. Μια φορά περνούσα από... Περνούσα από την περιοχή και εδώ στην Κατερίνη και είναι ένας τύπος γύρω στα 55 χρονών και πλησιάζει ένα κορίτσι, προφανώς το ήταν γειτόνισσά του αυτό. Εντάξει, εγώ το ήξερα το κορίτσι αυτό, 14 χρονών τα εγώ και ψάμε το 14, 12 χρονών, 12 χρονών, αυτός 55. Και του έδωσε την κάρτα, και το είδα εγώ, μου περνούσα και του λέω τι κάνεις, εγώ ήξερα το κορίτσι, τι κάνεις λέω. Λέει την έδωσα κάρτα να πάρει ντυθή. Λέω πατέρα, μητέρα δεν έχει. Του λέω πάρ την κάρτα σου να μην σε μαυρίσω το κεφ... σε κάνω μαύρο στο ξύλο. Ξέρω πόσο χρόνο το κοριτσάκι του λέω. 11 χρόνο κοριτσάκι, δεν τρέπεσαι του λέω.

129 εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν περνάνε και βλέπουν μικρά κοριτσάκια και τα οποία είναι ντυμένα προκλητικά, εντάξει το μάτι πάει, θα πάει, δεν μπορεί να μην πάει, πάει το μάτι, αλλά τι κάνω, κοιτάω πάνω στον ουρανό, ας πούμε. Κοιτάω πάνω στον ουρανό, δεν γίνεται ρε φίλε. Όταν είναι κοριτσάκι τώρα 13-14 χρονών, ο άλλος πήγε την έδωση στην κάρτα ρε φίλε. Ξεφτύλα, πολύ ξεφτύλα. Λοιπόν, εγώ τα περνάω κορίτσια που είναι μικρά, ξέρω εγώ, δεν ούτε καν κοιτάω πάνω στον ουρανό, ας πούμε. Δεν είναι πρέπον, δεν είναι σωστό, γιατί το μάτι θα πάει εκεί. Δεν είναι σωστό. Κατάλαβες.

Τότε ήμουνα DJ, την εποχή που βγήκε αυτό το τραγούδι, ήμουν DJ στο Βολκάνο. Στην, όχι στην καφετερία, Βολκάνο κάτω. Στην Νέα Κρέμια. Και είχαν και χορόγια.

0: Πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σ' έχω μάθει πώς θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

0: σκίζουμε που πάμε. Θα χαρώ τα ειδόνιμα.
1: Είναι μεγάλη τιμή για μένα που σήμερα συμμετέχω στη συναυλία αυτή για τον Γιώργο Μητσάκη, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, από τους στιλοβάτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Στα μαύρα.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε δει...
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.